Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Καϊχός, έπος, νέπε. Ανιμαδβέρσα, ελευθέρωπαϊ, αρετός έστι.

Ατσέ καί δε Σύσυχος, εν χαϊδού πέτρον τα εισχερσί. Καί τε κεφαλή κουλίο. Καί τούτον υπερβάλλει η θέλω. Ούτως δεωθούμενος, χύπα του ο θέταρι, παλινέης του πίσω. Τίνε δε τάουτεν, τεν δίκαιν διατέν ασώπου. Γάρα ουτέν κρύφα διός ασώπου.